0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture.
1: Every voice.
3: Every day.
1: 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Κινητικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, καλημέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του κοινοτικού ραδιοσταθμού 3ZZZ. Ο Ηλίας ο Θεοκολοπρόνος μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, Δευτέρα 8 με 9.30, την Τρίτη 8 με 10 και επίσης 6 με 7 το βράδυ το κυπριακό πρόγραμμα, την Τετάρτη 8 με 9, αλλά λόγω μιας σειράς καταστάσεων το πρόγραμμα αρχίζει με μουσική από τις 7 έως τις 8, την Πέμπτη 8 με 9 το πρωί και την Παρασκευή 9 με 10. Επίσης, σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τα ελληνόφωνα προγράμματα του άλλου κοινοτικού ραδιοσταθμού, του 3CR, στους 855 χιλιοκύκλους στα μεσαία και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα του φίλου Βασίλη Παπαϊωάννου κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 και το πρόγραμμα Δελθείο για την Ελληνική Αντίσταση που επιμελείται μια συλλογικότητα και είναι δίγλωσσο κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε μια συνέντευξη με τον συνεργάτη μας Κώστα Καραμάρκο για τρέχοντα γεγονότα στην ελληνική παροικία και την πολιτεία μας στη Βικτόρια, παροικιακές ανακοινώσεις και 2 καινούργια τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου με το Σοκράτη Μάλαμα. Και τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε μια συνέντευξη του συμπάρικου από το Σίδνεϊ Κανέλου Πάτσιου στο κανάλι του στο YouTube με τον διεθνολόγο Θρασίβουλο Ευτυχίδη με θέμα Ιράν, ΗΠΑ, Συρία, Ουκρανία, πού οδηγείται ο πόλεμος και τι σημαίνει για την Ελλάδα. Καλή ακρόαση λοιπόν.

0: κοινοτικός ραδιοσταθμός 3333. Σαββατοκύριακο που μας πέρασε
1: έγινε ο πολυπολιτισμικός εορταστικός δείπνος του Πρωθυπουργού της Βικτόριας
0: που γιορτάζει την πολιτιστική ποικιλομορφία στην πολιτεία. Και όπως λέει ο επόμενος μας σχολιαστής και φίλος του προγράμματος και μέλος του 3Z, ο Κώστας ο Καραμάρκος, βάζοντας ιδιαίτερες εθνοτικών κοινοτήτων, γραφειοκράτες και πολιτικούς να συμμετάσχουν σε μια χαρούμενη και άσχετη με τις πραγματικές ανάγκες της πολιτισμικής μας Βικτόριας. Κώστα, καλημέρα και καλώς όρισες στο πρόγραμμα μας ξανά.
2: Καλημέρα Ηλία, καλημέρα στον κόσμο που ακούει. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να σχολιάσω πάλι την επικαιρότητα της Βικτόριας.
0: Για πες μου τη σκέψη σου όταν λες ότι
1: ο δείπνος και το πανηγύρι δεν έχει τίποτα να κάνει με τον πολυπολιτισμό.
2: Σάββατο βράδυ, τι είδαμε Σάββατο βράδυ? Είδαμε να επαναλαμβάνεται ένα ετήσιο γεγονός όπου στο όνομα του πολυπολιτισμού οι ηγεσίες, οι κυβερνήσεις, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διοργανώνει μια μεγάλη δεξίωση. Όλοι βάζουν τα καλά τους, όλοι πάνε, όλοι χαριεντίζονται και είναι μια ηγεσία κατανάθεση που δεν έχει εθνοτική, που δεν έχει καμιά ουσιαστική επαφή με τις άλλες εθνικές μειονότητες και που δεν μπορούν να παράγουν πολιτική και φυσικά δεν μπορούν να δουλέψουν και πολιτικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά για την προώθηση του πανταχώθεν βαλόμενου πολυπολιτισμού. Ναι. Ηλία, έχει σημασία νομίζω να το πάρουμε το πράγμα στη σειρά. Με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστίνιους, όλη η κουβέντα που γινόταν για θέματα κοινωνικής συνοχής και που εξακολουθεί να

0: γίνεται, αλλά να το επικεντρώσω στην προηγούμενη πολιτιακή πρωθυπουργό, την Τζασίντα Άλαν, που υποχρεώθηκε σε παρένθεση. Η κοινωνική συνοχή, αυτό που λέμε στα αγγλικά social cohesion, δεν οριζόταν έτσι όπως την ορίζουν οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι, και με όρους κοινωνικούς και με όρους εισοδήματος και με όρους εργασίας και με όρους πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες. Οριζόταν αποκλειστικά με όρους πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Δηλαδή, όταν μιλούσαν για κοινωνική συνοχή, εννοούσαν να μην υπάρχει αντιπαράθεση στις εθνικές μειονότητες. Λοιπόν, που αυτή είναι μια απλουστευτική, είναι μια νεοαπικιοκρατική αντίληψη, είναι μια ρατσιστική αντίληψη να βλέπεις τόσο στενά το τι εστί κοινωνική συνοχή και στο όνομά της να προσπαθείς να κάτσεις πάνω από τις εθνικές μειονότητες και να τις αφαιρέσεις το δικαίωμα έκφρασης σε ένα μεγάλο θέμα που έχει σχέση με τον άνθρωπο, με τα δικαιώματά του, με την χειραφέτηση λαών καταπατημένων και διωκόμενων. Και τι βλέπουμε όμως τώρα? Αντί να κάνουμε... Και η Τζασίντα Άλαν, η προηγούμενη πρωθυπουργός, είχε αναθέσει σε ένα πολύπειρο στέλεχος σε θέματα πολυπολιτισμού, στον Γιώργο Τολεκάκη, να κάνει μια αναθεώρηση της πολυπολιτισμικής πολιτικής της πολιτείας. Ο Γιώργος έκατσε, έκανε δεκάδες συναντήσεις, μίλησε με πάμπολους ανθρώπους και έβγαλε μια αναφορά και ήταν καλή και αξίζει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή εκτενώς. Αντί όμως αυτή η αναφορά να γίνει το blueprint, να είναι η βίβλος ας πούμε για να καλυτερεύσουν τα πράγματα, τι βλέπουμε? Έρχεται ο καινούριος πολιτιακός πρωθυπουργός, ο Μπεν Κάρολ, ορίζει υπουργεία, μοιράζει χαρτοφυλάκια στις αρχές του μήνα και τις πολυπολιτισμικές υποθέσεις της Βικτόριας τις βάζει κάτω από τον ίδιο υπουργό που έχει θέματα δημόσιας τάξης, αστυνόμευσης και δένει σε μια εποχή όπου η ακροδεξιά δένει την ποικιλομορφία, την πολυπολιτισμική με κίνδυνο κοινωνικής συνοχής, με εγκληματικότητα, με φόβο για μετανάστευση κτλ. Όλα αυτά τα ανυπόστατα, έρχεται μια εργατική κυβέρνηση και μας πάει πίσω δεκαετίες, λες και δεν υπάρχει πολυπολιτισμός. Μας πάει πίσω σε μια κατάσταση όπου δένει, κάνει αυτό που λέει. Αυτό που λένε θεωρητικά η δεξιοί και ακροδεξιοί της Αυστραλίας, το κάνει πράξη η νυν κυβέρνηση του Μπεν Κάρολ. Βάζει τον πολυπολιτισμό να έχει τον ίδιο υπουργό που είναι υπουργός αστυνόμευσης και δημόσιας τάξης και πρόληψης εγκλήματος.
1: Ίσως να είναι μέσα στα σχέδιά τους ο σκοπός τους να εκφοβήσουν και να αστυνομεύσουν. Όχι τόσο τους Έλληνες και τους Ιταλούς αυτή τη φορά, αλλά τους μουσουλμάνους και τους πρόσφυγες, για να ακολουθήσουν τη γραμμή της κυβέρνησης μέσα στα πλαίσια που το έβαλες.
0: Ναι, είναι πολύ χοντρό αυτό που έγινε και το θέμα είναι εντάξει, η κυβέρνηση το έκανε, εντάξει, με μια νεοποικιοκρατική, ρατσιστική, στενόμυαλη αντίληψη. Πώς αντιδρούν οι εθνοτικής καταγωγής υπουργοί και βουλευτές? Ναι. Πώς αντιδρούν οι οργανώσεις των εθνικών μειονοτήτων? Ναι. Όλες αυτές οι επιλεγμένες και πιθύνιες προς την κυβέρνηση εθνοτικές σε εισαγωγικά ηγεσίες πλησίασαν τον πρωθυπουργό, τον πολιτιακό, το Σάββατο το βράδυ να του πούν όλα καλά, να το γιορτάσουμε, αλλά αυτό που έκανες είναι απαράδεκτο. Αυτό που έκανες αβαντάρει ακραίες φωνές στην Αυστραλία σε μια εποχή που χρειάζεται να υποστηριχθεί έμπρακτα. Το έκανε κανένας?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω να το έκανε.
1: Όχι.
0: Το έκαναν οι κυπριακής, ελληνικής, ιταλικής καταγωγής βουλευτές? Δεν νομίζω να το έκαναν.
1: Όχι.
0: Αντέδρασε το κόμμα? Υπάρχει μια πολυπολιτισμική επιτροπή στο εργατικό κόμμα. Άρθρωσε φωνή, έστω και εσωκομματική. Αυτό που συμβαίνει, αυτό το πισωγή, από τη μια μεριά μας έχουν ως εξωτικά όντα, γιατί πολλά από τα συγκροτήματα που συμμετείχαν φορούσαν τις γνωστές παραδοσιακές στολές. Μετά από 70 χρόνια, από τις αρχές του 70 ας πούμε, μετά από τόσες δεκαετίες πολυπολιτισμού, έχουμε γίνει καρικατούρα και μας αντιμετωπίζουν ως καρικατούρα. Και το δεχόμαστε και το αναδεικνύουμε. Υπήρχαν χορευτές με εξωτικές στολές από τη σέρβικη κοινότητα, από τα νησιά του Νότιου Ειρηνικού. υπήρχαν άλλοι νεομετανάστες από χώρες της Αφρικής, χώρες της Ασίας, που φορούσαν παραδοσιακές στολές και επειδή δεν έχουν είναι νεομετανάστες, δεν έχουν συμμετοχή στο γίγνεσθε, είναι κάτω από την γραφειοκρατία την κυβερνητική, νομίζουν ότι έτσι αναδεικνύεται ο πολυπολιτισμός. Mm. Αυτά είναι καρικατούρες όμως. Yeah. Ο πολυπολιτισμός κερδίθηκε με πολιτικούς και ιδεολογικούς αγώνες. Αυτή τη στιγμή είναι βάλεται από παντού και δεν υπάρχουν φωνές να αρθρώσουν αντίλογο, να τον υποστηρίξουν πολιτικά, να τον υποστηρίξουν ιδεολογικά.
1: Ναι, γιατί βλέπεις οργανώσεις σαν την κοινότητα, παραδείγματος χάρη, όχι μόνο δεν παίρνουν μέρος και να φέρουν μια κάποια αντίρρηση και ένα αντίλογο στο επιφανειακό του πολυεθνισμού που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση, πάνε με το ρεύμα και το χειροκροτούν.
0: Όταν δεν έχεις οικονομική αυτονομία, πέρα από το ότι αν έχεις ή όχι πολιτική ευαισθησία και αν μπορείς να τα διαβάσεις τα πράγματα πολιτικά, είναι και οικονομική διάσταση. Όταν χάνεις κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια, δεν έχεις οικονομική αυτονομία και περιμένεις να επιβιώσεις με κυβερνητικές επιχορηγήσεις ή αποζημιώσεις, μούγκα, δεν ανοίγεις το στόμα σου.
1: Σωστό.
0: Διότι τους έχεις ανάγκη.
1: Σωστό. Μα ένα από τα προβλήματα που και το έχουμε συζητήσει, ένα από τα θέματα που φέραμε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Κοινότητας, είναι πού πάνε αυτά τα χρήματα. Γιατί έχουμε αυτό το μεγάλο παθητικό και σε ποιον τομέα είναι. Είναι ο τομέας αυτός βασικός για την εκπλήρωση του ρόλου της κοινότητας να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τη δημοκρατική οργάνωση και τον κοινοτισμό και τους πολιτικούς αγώνες που μας έφεραν τον πολυπολιτισμό.
0: Πάντως, Ηλία, το δεν υπάρχει πολιτική υποστήριξη του πολυπολιτισμού και ιδεολογική υποστήριξη και όλα υπαφύονται σε κρατικές γραφειοκρατίες αναδεικνύει περίτρανα και μια ιστορική ήττα των πολιτικών οργανώσεων των εθνικών μειονοτήτων. Ναι. Είτε μιλάμε για τους Ελληνοαυστραλούς, είτε μιλάμε για τους Ιταλοαυστραλούς, ναι, που ήταν μπροστάριδες στον αγώνα, είτε για άλλες μειονότητες που ήταν μπροστάριδες στο μεταναστευτικό αγώνα και στην προσπάθεια να υιοθετηθεί ο πολυπολιτισμός ως επίσημη πολιτική της Αυστραλίας. Mm. Όλα αυτά πλέον έχουν εξαφανιστεί. Mm. Ξαναγράφεται ιστορία για μας χωρίς εμάς. Mm. Ενώ εμείς τη γράψαμε. Εμείς ως μεταναστευτικής καταγωγής Αυστραλοί πολίτες. Είναι δυστυχώς και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Η κοσμική εκδοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων έχει ιτηθεί παταγωδώς. Η ευθύνη δεν βαραίνει μονάχα τους Αγγλοκελτοαυστραλούς. Τη συντριπτική πολιτισμική υπεροχή και πολιτική και οικονομική και δημογραφική μιας ομάδας. Βαραίνει και όσους και όσες για δεκαετίες ολόκληρες ασχολήθηκαν με τα κοινά και τώρα έχουν περάσει στο περιθώριο.
1: Και επίσης υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν αρμέξει τους αγώνες αυτούς της πρώτης μεταναστευτικής γενιάς για δικαιώματα, για να είμαστε πολίτες.
0: Ναι, ναι, βρίσκουν και κάνουν. Βρίσκουν και κάνουν, Ηλία. Υπάρχει κενό πολιτικό. Βρίσκουν και κάνουν. Mm. Και δυστυχώς, εδώ τώρα μπορούμε να περάσουμε και σε κάτι άλλο. Ναι. Που μέσα σε 24 ώρες έγιναν αυτά. Σάββατο βράδυ, ναι, που μας πέρασε, έγινε τον καλά. Την Κυριακή είχαμε το πανηγύρι στον Όρκοτ. Ναι. Με συμμετοχή και ένα-δυο κομματιών, ας πούμε, χορευτικών συγκροτημάτων από την αλβανική κοινότητα και νομίζω και από κάπου αλλού. Και υπήρχε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Λοιπόν, υπήρχε όλη η εκκλησιαστική ηγεσία, υπήρχαν πολιτικοί παράγοντες. Το Εργατικό Κόμμα υποσχέθηκε να δώσει 200.000 στο φεστιβάλ για τα επόμενα 4 χρόνια, το Πολιτιακό. Λοιπόν, η αντιπολίτευση, πάμε σε εκλογές στις 28 του Νοέμβρη με την ελπίδα να κερδίσει ψήφους, υποσχέθηκε να δώσει 800.000 σε όλα τα φεστιβάλ για την επόμενη τετραετία που κάνουν οι ενορίες της Αρχιεπισκοπής στη Βικτόρια. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια προσέγγιση όπου η Εκκλησία, επειδή υπάρχει κενό, βάζει πλέον πόδι και σε θέματα πολιτισμού. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτικό αφήγημα, επειδή για παράδειγμα όποια φεστιβάλ γίνονται στους δρόμους Για παράδειγμα, σε τι διέφερε το φεστιβάλ Αντίποδες, που, το γλέντι των αντιπόδων που γίνεται στο Lonsdale Street, με αυτό που έγινε στο Northcott. Αν εξαιρέσουμε ότι οι Αντίποδες γίνονται για 37-38 χρόνια και συγκεντρώνουν πολλαπλάσιο κόσμο στην καρδιά της πόλης, εναλλακτικό αφήγημα δεν υπήρχε.
1: Τα,
0: οι ίδιοι οργανισμοί που έχουν περίπτωση στους Αντίποδες είχαν και στις εκδηλώσεις που γίνονται στις ενορίες της Αρχιεπισκοπής.
1: Ναι.
0: Τα ίδια συγκροτήματα, οι ίδιοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στους Αντίποδες, συμμετέχουν και στην Αρχιεπισκοπή και στις εκδηλώσεις της, η οποία είναι πιο συγκεντρωτικός οργανισμός, έχει μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και πλέον βάζει πόδι όχι μονάχα στον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε και αφηγούμαστε το παρελθόν μέσα από το ψηφιακό μουσείο που έχει κάνει και τα βιντεάκια όπου επαναλαμβάνουν σεβόμενη την ιστορία των πρώτων μεταναστών, αλλά είναι προσωπικά αφηγήματα, δεν δένονται με την ιστορία της Αυστραλίας, δεν δένονται με τα κοινωνικά κινήματα, δεν έφτασε μονάχα ο σκληρός αγώνας των ατόμων, των πρώτων μεταναστών για να αλλάξουν οι τύχες μας. Υπήρχαν από πίσω κινητοποιήσεις, οργανώσεις, συνδικάτα, πολιτικά κόμματα, όλα αυτά στις αφηγήσεις των απλών ανθρώπων δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έχουμε με την υποστήριξη και της Αυστραλιανής πολιτείας και με την υποστήριξη και της ελληνικής πολιτείας, το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε πάνω από 100.000 δολάρια για να ενισχύσει τα βιντεάκια της Αρχιεπισκοπής. Λοιπόν, έχουμε πλέον απόπειρα οριοθέτησης και του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Να μην ξεχνάμε ότι νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί και επιχορηγήσεις κρατικές για να δημιουργηθεί πολιτιστικό κέντρο στο Northcott. Λοιπόν, η Εκκλησία κάνει τη δουλειά της. Εμείς πρέπει και εκμεταλλεύεται το κενό που υπάρχει στο εναλλακτικό αφήγημα, στο οργανωτικό αφήγημα των πιο κοσμικών κοινοτήτων,
1: ναι,
0: που αλληλοσπαράσσονται οι ελάχιστοι που έχουν μείνει, φοβούνται τον ίσιο τους και δεν βλέπουν αυτό που έρχεται και που ισοπεδώνει. Και η Εκκλησία βέβαια, για όσους πρόσεξαν και πώς προωθήθηκε το φεστιβάλ, ήταν η αντίληψη που έχει η Εκκλησία για τον πολυπολιτισμό.
1: Σωστή.
0: Και αυτό το σέβεσαι. Αυτή είναι η ιδεολογία της. Αυτό ξέρει, αυτό κάνει, αυτό αναδεικνύει. Οι άλλοι που κάποτε, οι κοινότητες, για παράδειγμα, ή τα πιο πολιτικά και πολιτισμικά προσανατολισμένα σχήματα έχουν να αρθρώσουν εναλλακτικό αφήγημα σε συνέχεια που να αγγίζει πολύ κόσμο. Και κάτι σημαντικό, Ηλία, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι μειονότητες κάτω από τους Τούρκους κυρίως ορίζονταν με θρησκευτικούς όρους. Και αυτό που βλέπουμε στην Αυστραλία σήμερα είναι κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, από την ανακοίνωση που είχε κάνει πριν 2-3 χρόνια ο Άνθονι Αλμπανίζη, αναδεικνύοντας τον ιστορικό ρόλο τον ηγετικό της Εκκλησίας, που ήταν ανιστόρητος όταν ήρθε ο Πατριάρχης, μέχρι τους πολιτικούς που συναθρίζονται για να σφίξουν το χέρι ή να κερδίσουν, νομίζουν, την επιρροή της Εκκλησίας, έχουμε πλέον τον ορισμό της ελληνικής ταυτότητας και από τους Αγγλοκελτοαυστραλούς με όρους θρησκείας, σε μια χώρα όπου η Αυστραλία είναι από τις πιο κοσμικές κοινωνίες της Ιφιλίου. Να θυμίσουμε στον κόσμο που ακούει ότι η απογραφή του 2021 έδωσε 39% Αυστραλών δήλωσε δεν έχουν θρησκεία, 20% είπαν ότι είναι καθολικοί και 10% είπαν ότι είναι αγγλικανοί. Λοιπόν, στην πιο κοσμική χώρα της Δύσης η κυρίαρχη εθνοτική ομάδα ορίζει πλέον την ταυτότητα την εθνοτική και σε εμάς, αυτό είναι ξεκάθαρο, στους Ελληνοαυστραλούς, με αποκλειστικά θρησκευτικούς όρους, όπως κάνανε οι Οθωμανοί. Αυτό και αν δεν είναι ρατσισμός, αυτό και αν δεν είναι νεοαπικιακή νοοτροπία.
1: Είναι επίσης μέσα στα πλαίσια, όπως ανάφεραν οι ιστορικοί Γιώργος Βασιλακόπουλος και Τούρα Νικολακόπουλος στο βιβλιαράκι του Στήνος Πατρίδα, είναι η τακτική αναγνώρισης της Εκκλησίας σαν εκπρόσωπος των Ελλήνων μεταναστών και των μεταναστών γενικά της Εκκλησίας, μπαίνει μέσα στα γεωπολιτικά πλαίσια που βλέπουμε καθημερινά να επιβάλλονται στην κυβέρνηση από τις στρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ, επιλογές οι οποίες σχετίζονται με τον Οικουμενικό, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον εκάστοτε Πατριάρχη και το σενάριο καλή Ορθοδοξία της Δύσης και κακή Ορθοδοξία της Ρωσίας, που έχουμε δει και βλέπουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις των ΗΠΑ τόσο για το πόλεμο στην Ουκρανία όσο και την γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Ο ευθυγραμμισμός, η γραμμή που λέμε, διαπερνά τόσο τον Πατριαρχείο όσο και την κυβέρνηση της κυβερνήσεις, όχι μόνο τη σημερινή, της Αυστραλίας, γι' αυτό και η αναγνώριση της Εκκλησίας μας σαν τον αντιπρόσωπό μας.
0: Ηλία, στοχεύσεις υπάρχουν. Ο κάθε ένας που αγωνίζεται να κερδίσει κομμάτι της εξουσίας έχει μια στρατηγική, έχει τους τρόπους του, κάνει τις συμμαχίες του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, τι κάνουν, αν μπορούν να κάνουν, και αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να κάνουν, αυτοί που άλλα πρεσβεύουν. Έχουν άλλη αισθητική, έχουν άλλες αξίες, αλλά εδώ να πούμε, να τονίσουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Η υπεροχή της Εκκλησίας και η συνδιαλλαγή της Αυστραλιανής Πολιτείας και της Ελλάδας γίνεται με την θεσμικά συγκροτημένη κοινότητα της Ελληνοαυστραλίας. Αυτή είναι πολύ μικρή. Όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές, η ηγεσία της να είναι ελάχιστα άτομα, άντε μερικές δεκάδες, και η απήχησή της άντε να είναι μερικές εκατοντάδες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η θεσμικά συγκροτημένη Ελληνοαυστραλία ή μεταναστευτικές κοινότητες έχουν πλέον συρρυκνωθεί ιδεολογικά, αισθητικά, πολιτικά. Όμως αυτό που δεν έχει συρρυκνωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει ως πολιτική ταυτότητα, ως άλλη αισθητική, ως άλλη αξιολόγηση πραγμάτων, το οποίο καλλιεργείται στην ευρύτερη κοινωνία της Αυστραλίας ή στην ιδιωτική σφαίρα, ο άλλος ελληνισμός, ο ετερόδοξος, ας τον ονομάσω έτσι, σε αντιστάθμισμα με τον ορθόδοξο, μπορεί να έχει ιτηθεί στον μικρό κόσμο της θεσμικά συγκροτημένης παροικίας, που δεν ασκεί μεγάλη επιρροή ούτε στον ευρύτερο ελληνισμό των 200.000, ούτε στην ευρύτερη Αυστραλία. Ο ετερόδοξος ελληνισμός συμμετέχει στα δρόμενα, είτε ιδιωτεύει και αντιλαμβάνεται και εκφράζει την ταυτότητά του αλλιώς στην ιδιωτική σφαίρα, είτε η συμμετοχή του είναι μέσα από τους θεσμούς της κυρίαρχης κοινωνίας της Αυστραλίας. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό το επιχείρημα και αυτή τη διαχωριστική γραμμή αξίζει νομίζω να την αναδεικνύουμε συνεχώς, διότι είναι μια πραγματικότητα κοινωνική, ιστορική, πολιτική, που παραγνωρίζουν και εδώ οι της Αυστραλίας, όσοι διαχειρίζονται τις τύχες της κοινωνίας και της χώρας, και οι της Ελλάδας. Ό,τι πιο ετερόδοξο, ό,τι πιο κοσμικό, ό,τι πιο, ας χρησιμοποιήσω και τον όρο προοδευτικό, υπάρχει, δεν θα το βρούμε μέσα στο θεσμικά συγκροτημένο μικρό κόσμο της κοινωνίας. Θα το βρούμε στην της ελληνικής παροικίας. Θα το βρούμε στην μεγάλη, στην ευρύτερη κοινωνία της Αυστραλίας. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει, χάθηκε η μάχη, ανεπιστρεπτή εκτιμώ, στη θεσμικά συγκροτημένη παροικία. Δεν πειράζει, η ιστορία και η αλλαγή της κοινωνίας έχει δημιουργήσει ορισμένα δεδομένα που κατά την άποψή μου είναι μη αναστρέψιμα. Το θέμα είναι να αναδειχθεί και να συνεχιστεί η έντονη παρουσία της πιο διευρυμένης έκφρασης ελληνικότητας, εθνοτικής ταυτότητας, πολιτικής συμμετοχής, καλλιτεχνικής, μέσα από τους θεσμούς και μέσα από την ευρύτερη κοινωνία της Αυστραλίας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό που γίνονται απόπειρες να δημιουργηθούν και καινούργιες συλλογικότητες. Mm. Όχι μονάχα ιστορικοί οργανισμοί που είχαν μια πορεία μέσα στον χρόνο, αλλά και καινούργιες συλλογικότητες. Και εδώ αναφέρομαι τώρα στις ελληνοαυστραλιανές συζητήσεις, που προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν αναστοχαστικό δημόσιο χώρο, όπου θα υπάρχει μια συνομιλία της ευρύτερης κοινωνίας της Αυστραλίας με την μεταναστευτική Αυστραλία και με την Ελληνοαυστραλία, πάντοτε με μια κριτική ματιά. Πάμε σε εκλογές στις 28 του Νοέμβρη. Mm. Και κατά πάσα πιθανότητα λίγες μέρες νωρίτερα θα ανοίξουν και τα ειδικά εκλογικά κέντρα για όσους δεν μπορούν να ψηφίσουν το Σάββατο των εκλογών. Πέρα από το Συμβούλιο Εθνικών Μειονοτήτων της Βικτόριας, το ECCV, το Ethnic Communities Council of Australia, mm. που την Παρασκευή, μετά από διαβούλευση, παρουσίασε μια σειρά ενδιαφέροντων προτάσεων, που αξίζει να αναδειχθούν και να συζητηθούν και σε ειδική εκπομπή, νομίζω, προτάσεις όπως να ενισχυθεί η διακοινωτική συνεργασία, προτάσεις όπως να δημιουργηθούν δομές αντιμετώπισης του ρατσισμού και, και προτάσει το ρατσισμό, όχι τα πονηρά πολιτικά επιμέρους, στη βάση, στο grassroots που λέμε, σε επίπεδο κοινωνίας, προτάσεις όπως να ενισχυθεί και το Συμβούλιο Εθνικών Κοινοτήτων, έχουν παρουσιαστεί την Παρασκευή μετά από διαβούλευση με διάφορες μεταναστευτικές κοινότητες. Νομίζω αξίζει να αναδειχθούν και αξίζει να θέσουμε το ερώτημα και στο βαθμό που μπορούμε να ασκήσουμε πίεση, πολιτικές προτάσεις εν ώψη των εκλογών να διατυπώσουν και μεγάλοι μειονοτικοί εθνοτικοί οργανισμοί, και αν δεν μπορούν αυτοί, ας τουλάχιστον ασκήσουμε πίεση στα κόμματα στα οποία ανήκουμε, όποια και αν είναι αυτά, να βγάλουν μια μεταναστευτική πολιτική, μια μεταναστευτική πρόταση. Μην το αφήσουμε μόνο στους γραφειοκράτες, μην το αφήσουμε μονάχα μόνο σε όσους σχεδιάζουν επικοινωνιακούς αγώνες.
1: Ωραία. Σωστό, συμφωνώ και είμαι σίγουρος θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και για τις προτάσεις του ECC, του Ethnic Communities Council, και γενικότερα τις προτάσεις του προοδευτικού κόσμου για το θέμα, το πώς θα αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι πάμε πίσω στη Λευκή Αυστραλία πολυπολιτισμικά και το πώς βλέπουν τους μετανάστες τα σημερινά κόμματα.
0: Τους βλέπουν είτε ως απειλή είτε ως εξωτικά ναι, περιθωριακά όντα. Και ναι, οι μεταναστευτικές ηγεσίες είναι ελεγχόμενες, πυθύνες και δεν έχουν καμιά επιρροή στις μεταναστευτικές κοινότητες. Αυτό είναι εις βάρος ολόκληρης της Αυστραλίας. Αν ποτέ πάμε σε μεγάλη, οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται, η γεωπολιτική αναταραχή αυξάνεται. Αν ποτέ πάμε σε ακόμα πιο δύσκολους καιρούς, αν η Αυστραλία νομίζει ότι μπορεί να διασφαλίσει το εσωτερικό της μέτωπο μόνο με παρακολουθήσεις ή μόνο με αυτούς τους ηγέτες που δεν έχουν καμιά απήχηση στις τοπικές κοινωνίες των εθνικών μειονοτήτων, γελιέται. Ούτε το ίδιο το Αυστραλιανό κράτος κάνει καλά τη δουλειά του. Όχι. Δεν ξέρω πότε και αν ποτέ θα το πάρει χαμπάρι.
1: Δεν νομίζω, γιατί έχουν ένα πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βάζουν τη συζήτηση και τους στόχους τους για τον πολυπολιτισμό, που είναι το σημερινό ραφιναρισμένο, μπορώ να πω, πλαίσιο της Λευκής Αυστραλίας, το πλαίσιο που μας θέλει όπως πάντα υποτακτικούς και να παραδεχθούμε χωρίς αντιρρήσεις και πολιτικούς αγώνες τι είναι κοινωνική συνοχή μέσα στα ρατσιστικά και τα αντικοινωνικά πλαίσια που το προωθούν.
0: Ηλία, αυτοί το βάζουν. Εντάξει, αυτοί το βάζουν. Ας την πούμε με μια νεομαρξιστική ορολογία, η άρχουσα τάξη των Αγγλοκελτών το βάζει αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι αν μπορούμε κι εμείς ως Αυστραλοί μη αγγλοκελτικής καταγωγής να αρθρώσουμε δημόσιο κριτικό αντίλογο.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, αλλά βλέπεις οι κοινότητες μας, όχι μόνο εδώ της ελληνικής, αλλά κοινότητες μας, η Ιταλική παραδείγματος χάρη, είναι ανίκανες ή απρόθυμες να υπερασπιστούν την ιστορική τους ταυτότητα και παραδίδουν αμαχητή την εκπροσώπησή τους. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη κοινότητα, την ελληνική. Τι θα κάνουμε να βάλουμε πίεση, όπως ανάφερες και εσύ, στους υπουργούς, στους βουλευτές ελληνικής καταγωγής, στις ηγεσίες των κοινοτήτων και των συλλόγων μας. Να σταθούν στο ύψος της ιστορικής τους ευθύνης.
0: Εγώ έχω αντίλογο, Ηλία, ναι, αντί να ασχολούμαστε μόνο με τις μεταναστευτικές μας οργανώσεις, να ασχοληθούμε όσοι έχουμε τέτοιου είδους ευαισθησίες με το αυστραλέζικο mainstream. Αντί να παλεύεις να περάσεις άποψη μέσα από αμιγώς μεταναστευτικές οργανώσεις, που και αυτές χρειάζονται, αλλά που έχουν εξουδετερωθεί για πολλούς λόγους, στην κοινή φιλοσοφία των πρασίνων μπες μέσα και προσπάθησε να κάνεις πολυπολιτισμική πολιτική στους πράσινους, γιατί και αυτοί έχουν μεν προοδευτική ατζέντα, αλλά έχουν συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτισμικά και ταξικά χαρακτηριστικά. Θέλεις, έστω και αν σε έχει απογοητεύσει, να συνεχίσεις την ιστορική σχέση που έχουν μεταναστευτικές κοινότητες με το εργατικό, μπες μέσα, μην το αφήνεις μονάχα στις νέες κοινότητες που δεν ξέρουν, που δεν έχουν την εμπειρία της πάλης και που στο όνομα της αντιπροσωπευτικότητας κάνουν σχήμα πιάτα, περιμένοντας να φάνε και αυτή κομμάτι της πίτας. Σου λέει, όπως είχαν οι Τούρκοι ή οι Έλληνες βουλευτές, γιατί να μην έχουμε κι εμείς ως Ινδοί ή ως... Και το σημαντικό είναι ότι επειδή οι μεταναστευτικής καταγωγής πολίτες της Αυστραλίας και τα παιδιά τους για πρώτη φορά στην ιστορία είναι πλειοψηφία, και επειδή ακόμη είναι η τελευταία άμυνα που έχουν, που έχει δυνατότητα της κεντροαριστεράς ή το κέντρο να κυβερνήσει στην Αυστραλία, το Εργατικό Κόμμα, όταν το Εργατικό Κόμμα καταραίει στα εξωτερικά προάστια δημογραφικά ή καταραίει στην επαρχία, στις εθνικές μειονότητες αντέχει ακόμα με σημαντική διαφορά. Όσοι πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο αφήγημα, ας μην το αφήσουμε μονάχα στις εθνότητες και στις γραφειοκρατίες. Στο βαθμό που μπορούμε, ας ασχοληθούμε με το κοινωνικό και πολιτικό mainstream. Μες. Πάντοτε άλλωστε και ιστορικά οι μεγάλες αλλαγές δεν έγιναν μονάχα μέσα από τους αγώνες. Ναι, μεν αγωνίστηκαν οι μετανάστες, αλλά από πού αγωνίστηκαν? Οι μεγάλες νίκες ήρθαν από τη συμμετοχή τους και τον αγώνα τους μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από τα πολιτικά κόμματα. Μπροστάριδες δεν ήταν οι οργανώσεις των μεταναστών. Μπροστάριδες ήταν η Συμμαχία Προοδευτική Αυστραλή, Προοδευτική Μετανάστες, και τα εργαλεία τους ήταν οι θεσμοί της Αυστραλίας, της κυρίαρχης κοινωνίας. Τα πολιτικά κόμματα, τα εργατικά συνδικάτα, η Προοδευτική Εκκλησία.
1: Με τη μόνη διαφορά ότι η δουλειά η δική μου και η δική σου αυτή την ιστορική στιγμή είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που λέγεται ελληνική παροικία και που για ιστορικούς λόγους είναι κοντά στο Εργατικό Κόμμα, γιατί η ελληνική παροικία δεν έχει ξεχάσει από το ποιο πολιτικό κόμμα έχουν έρθει ορισμένα από τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Είναι επίσης το γεγονός ότι στη μειονεκτική πολιτική θέση που βρίσκονται οι κοινότητες των μεταναστών, των εθνικών μειονοτήτων, λόγω όλων των ιδεολογημάτων που ανάπτυξες, στην ίδια θέση βρίσκεται και ο πλατής Αυστραλιανός περίγυρος. Κοίταξε το συνδικαλιστικό κίνημα. Πού είναι η Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων? Πουθενά. Μόνο μεμονωμένα συγκεκριμένα συνδικάτα παλεύουν για ένα καλύτερο κοινωνικό γίγνωστε.
0: Ηλία, τι είναι η πολιτική και τι είναι η διαχείριση των κοινωνιών? Είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο που πάει αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο ανάλογα με τη δυναμική της κάθε εποχής. Το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις ως ενεργός πολίτης είναι να συμμετέχεις, και αν δεν μπορείς να συνδιαμορφώσεις γεγονότα, τουλάχιστον να κρατήσεις τη φλόγα της ελπίδας ζωντανή, ελπίζοντας ότι κάποιοι θα σε ακούσουν, κάποιοι θα σε δουν και κάποιοι κάτω από καλύτερες συνθήκες θα επανέλθουν στο κοντινό μέλλον, όπως γίνεται τώρα στην Αμερική. Mm. Αυτή τη στιγμή στη ΣΥΠΑ υπάρχει μια φοβερή προοδευτική δυναμική με αφορμή αυτό που λένε mid-term election στο Νοέμβρη, αρχές του Νοέμβρη. Mm. Υποψήφιοι για τη Γερουσία, υποψήφιοι για τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή για κυβερνήτες, είναι πολύ προοδευτικοί Αμερικάνοι που πρεσβεύουν μια αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Και δεν έχουν πρόβλημα να πούνε εμείς είμαστε σοσιαλιστές, δημοκράτες σοσιαλιστές. Αλλά αυτό που λένε δεν είναι η κλασική σοσιαλδημοκρατία των νέων εργατικών στη Βρετανία. Είναι όπως ήταν κάποτε τη δεκαετία του 80 στο Πασόκ στην Ελλάδα, αναδιανομή εισοδήματος, μοίρες με εξουσίες κτλ. Το ίδιο λέει όπως ήταν μια φορά και έναν καιρό το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία επί Άκλη, που έκανε σύστημα υγείας και άλλα, ή όπως ήταν το Εργατικό Κόμμα επί Γουίτλαν, που έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή χύμαζαν για πολλές δεκαετίες και τώρα υπάρχει μια φοβερή δυναμική. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, έστω και αν δεν προσφέρουν τις συνθήκες, είναι να μιλάμε για να μην ξεχνάμε και να κρατηθεί η σκυτάλη μέχρι να δοθούν ευκαιρίες περισσότερες, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές, ιδεολογικές.
2: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και λέω και εγώ την καλημέρα μου στον κόσμο που θα μας ακούσει.
2: Έγινε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας που ερμήνευσε το τραγούδι παραπομπή σε μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου. Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με δύο παροικιακές ανακοινώσεις. Η πρώτη είναι από το Φιλοσοφικό Καφενείο Μελβούρνης. Η μηνιαία μας φιλοσοφική συνάντηση και συζήτηση την πρώτη μέρα της φετινής μας άνοιξης στο νότιο ημισφαίριο θα γίνει την 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026 και όπως πάντα στο κτίριο της Παλακονικής Αδερφότητας στο 253 Albert Street στον Brunswick και ώρα 2 μέχρι 5 μετά μεσημβρίας. Σημειώνεται πως οι συζητήσεις μας γίνονται 2.30 στις 2.30 το απόγευμα μέχρι τις 4.30 και τα μισά ώρα πριν και μετά αφιερώνονται για απλή και ευχάριστη κοινωνική επαφή. Το θέμα μας θα είναι η αρχαία μας ελληνική γραμματολογία και ιδιαίτερα ή μάλλον ειδικότερα η φιλοσοφία μας ως τον θάνατο του Σωκράτη. Τον 5ο π.Χ. αιώνα συνυπάρχουν, συγκλίνουν και σε πολλά συνεργάζονται δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Από τη μια η αρχαϊκή παράδοση των φυσικών φιλοσόφων με τα κοσμολογικά ενδιαφέροντα και από την άλλη το σοφιστικό κίνημα που επικεντρώνεται στον άνθρωπο, τις νοητικές του δυνατότητες και τα ηθικά, πολιτικά και άλλα του προβλήματα. Θα εξετάσουμε πρώτα τους παραδοσιακούς φυσιολόγους, ύστερα από τους σοφιστές, για να καταλήξουμε στην ιδιότυπη προσωπικότητα και διδασκαλία του Σωκράτη. Στο ενδιάμεσο των συζητήσεων θα έχουμε το απαραίτητο δεκάλεπτο διάλειμμα για καφέ, τσάι και γλυκίσματα και με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε θερμά δημοσίως όλες τις αγαπητές και σεβαστές μας κυρίες για τη σημαντική τους προσωπική προσφορά που την εκτιμούμε πολλαπλά όλοι μας. Υπενθυμίζουμε πως υπάρχουν άφθονα πάρκινγκ στους παρακείμενους δρόμους και πίσω από το κτίριο της Παλακονικής. Προσέξτε όμως τη διάρκεια της στάθμευσης. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε. Στα πλαίσια των σεμιναρίων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ, η δόκτωρα Σπυρούλα Δημητρίου θα κάνει την διάλεξη με θέμα η 200η επέτειος της εξόδου του Μεσολογγίου, η φιλελληνική τέχνη και το Μεσολόγγι ως εθνικό σύμβολο. Στον 12ο όροφο, στο ελληνικό κέντρο, στο 168 Lonsdale Street, στη Μελβούρνη. Η Σπυρούλα Δημητρίου ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης και η διδακτορική της διατριβή είχε τον τίτλο «Η δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας, το Μεσολόγγι, η τέχνη και ο φιλελληνισμός τον 19ο αιώνα» και εξετάζει πως οι φιλέλληνες καλλιτέχνες απεικόνισαν το επαναστατημένο Μεσολόγγι και συνέβαλαν στην ενίσχυση της υποστήριξης της Δύσης προς τον ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας. Πρόσφατα συνεπιμελήθηκε την επετειακή έκθεση Μεσολόγγι 1826, 200 χρόνια από την έξοδο στο Μουσείο Μπενάκη. Δύο αιώνες μετά την έξοδο του Μεσολογγίου στις 11 Απριλίου του 1826, η έξοδος εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο του ελληνικού ηρωισμού στον αγώνα για την πολιτική ελευθερία. Η πτώση του Μεσολογγίου δεν αποτελεί μόνο μια από τις καθοριστικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1921, αλλά και μια μαρτυρία της αποφασιστικότητας και της αντοχής των υπερασπιστών της πόλης. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, η εξέχουσα θέση του Μεσολογγίου στην φιλελληνική τέχνη αντανακλούσε τον τρόπο με τον οποίο η τύχη της πόλης έφτασε να εκφράζει την πορεία του ελληνικού αγώνα στα μάτια του ευρωπαϊκού κοινού. Η διάλεξη εξετάζει την απεικόνιση του Μεσολογγίου στην φιλελληνική τέχνη και διερευνά πως οι εικόνες της εξόδου του 1826 συνέβαλαν στην κινητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης υπέρ της ελληνικής υπόθεσης.
αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι οικαστικές αναπαραστάσεις διαμόρφωσαν την δυτική αντίληψη για την Ελληνική Επανάσταση και συνέβαλαν στην καθιέρωση της εξόδου ως διαχρονικού συμβόλου της συγκρότησης του νεοελληνικού, του νεότερου ελληνικού κράτους. Την 5η λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας στο 12ο όροφο στο Ελληνικό Κέντρο, στο Λοζάλ Street.

0: Ακούσαμε το Σωκράτη Μάλαμα σε μια σύνθεση του Θανάση Παπακοσταντίνου από το μεγάλο του δίσκο Παραπομπή με τον τίτλο Θρύψαλα. Θα πάμε προς το τέλος της πρώτης ώρας του σημερινού προγράμματος με τον Νίκο Κατσαρό από το κανάλι 6 με το «Σαν σήμερα αλλιώς, 24 Αυγούστου».
1: Το έτος 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα του τις πόλεις Πομπεία και Ηράκλεια. Πόσο ωραίος τρόπος να φύγεις, ακροατή μου, να ρωτάνε τι έπαθε και να λες τον πήρε στο πέρας της η καυτή λάβα του ηφαιστείου. Σχεδόν ερωτικά ποιητικό με μια εσάνς καμένη σάρκας. Στις 24 Αυγούστου του 1456 τυπώνεται η βίβλος από τον Γκουτεμβέργιο, σηματοδοτώντας την επανάσταση της τυπογραφίας στην Ευρώπη και βεβαίως την εδραίωση της σύγχρονης μυθολογίας. Σαν σήμερα το 1572 λάβει χώρα η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι, Ουγενώτοι, Προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. Ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος χαιρέτησε τη σφαγή των διαμαρτυρωμένων και διέταξε δημόσιες προσευχές ευχαριστίας προς τον Θεό. Πόση χριστιανική αγάπη να χωρέσει τις προσευχές μας, ακροατή μου. Πόση. Το 1821 οι Ισπανοί θα αναγνωρίσουν στο Μεξικό την ανεξαρτησία του. Γράφει Αμίγκος, ο Θεός να μας κόβει χωριά και να σας δίνει πολιτείες, ξέρω εγώ, ή κάτι λιγότερο. Το 1831 θα φύγει από τη ζωή ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός που διατύπωσε τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Επιτέλους δηλαδή, διότι εκείνος ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής πολύ κράτησε. Την ίδια χρονιά ο Κάρολος Δαρβίνος αλπάρει για ένα πενταετές ταξίδι σε όλον τον κόσμο. Οι πληροφορίες που θα συλλέξει και οι παρατηρήσεις του θα τον οδηγήσουν στη θεωρία ότι τα είδη εξελίσσονται προσαρμοζόμενα στο περιβάλλον τους. Θεωρία η οποία θα έρθει σε σφοδρή σύγκρουση με τα εμπεριστατωμένα μέχρι τότε συγγράμματα των οποίων οι πληροφορίες και οι παρατηρήσεις αναφέρουν τον Αδάμ, την Εύα, ένα μήλο, ένα φίδι και μια κυβωτό γεμάτη ζευγάρια ζώων. Το 1857 ξεσπά μία από τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις στην Αμερικανική ιστορία, γνωστή ως ο Πανικός του 1857. Το 1899 θα γεννηθεί ο Χόρχε Λουί Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Το 1929 γεννήθηκε ο Γιασέρ Αραφάτ, Παλαιστίνιος πολιτικός ηγέτης. Διετέλεσε πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Μοιράστηκε το Νόμπελ Ειρήνης το 1994 με τους Ισραηλινούς Γιτζάκ Ραμπίν και Σιμών Πέρες. Το 1946 θα γεννηθεί ο Πασχάλης Αρβανιτίδης ή Σκέτος Πασχάλης, Έλληνας τραγουδιστής ο οποίος έγινε γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος Olympians και τη μετέπειτα σόλο καριέρα του και για το στιγμίο λάθος. Το 1947 στις 24 Αυγούστου θα γεννηθεί ο Πάολο Κοέγιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας με γνωστότερο έργο του «Τον Αλχημιστή». Μια μαγική ιστορία, κυριολεκτικά, αφού δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, δεν έχει νόημα, συνοχή και παρόλα αυτά όλοι κλείσαμε το βιβλίο εκστασιασμένοι όταν το διαβάσαμε στην εφηβεία μας. Σήμερα εναλλακτικά θα προτιμήσω τον Λύκο και τα 7 κατσικάκια. Σαν σήμερα το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον των MS-DOS στο περιβάλλον των Windows. Και αφού τελείωσε τη δουλειά με τους υπολογιστές μας, ο κύριος Gates ξεκίνησε να εγκαθιστά τα τσιπάκια του και σε εμάς, όπως μάθαμε πρόσφατα, τα Windows 19 δις λειτουργικά συστήματα παγκόσμιας κυριαρχίας. Αυτά τα ολίγα που λέει ο λόγος και σήμερα, Κροατή μου, αύριο ίσως λιγότερα. Μέχρι τότε, να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek. 3ZZZ. 3ZZZ. 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
3: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, ο Ηλίας ο Διοκολοπλήρωνος με την δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Και όπως ανάφερα στην αρχή του προγράμματος, θα ακούσουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που επιμελήθηκε και παρουσιάζει ο συμπάρικος από το Σίδνεϊ Κανέλος Πάτσιος στο ομώνυμό του κανάλι και που έχει τον τίτλο «Ιράν, ΗΠΑ, Συρία, Ουκρανία, πού οδηγεί το πόλεμος και τι σημαίνει για την Ελλάδα». Από τον τουρκικό αναθεωρισμό και την συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ μέχρι την συμφωνία της Μέκας και το μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ, τι σημαίνουν όλα αυτά για τη θέση της Ελλάδας. Ο διεθνολόγος Θρασίβουλος Ευτυχίδης αναλύει το παγκόσμιο σκηνικό, το παράδοξο της Συρίας, τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα όπως έχει η Ελλάδα στρατηγικό βάθος και διαχειρίζεται κρίσεις χωρίς πηξίδα? Μια συζήτηση για εθνική στρατηγική, ενέργεια, άμυνα και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή ακρόαση λοιπόν.
4: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Αιγαίο, τη Γάζα και τα στενά του Ορμούς. Απειλές, συμμαχίες, πόλεμο σκιών. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και κυρίως τι σημαίνουν για την Ελλάδα? Σήμερα με τον διεθνολόγο Θρασίβουλο Ευτυχίδη θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Από την τουρκική επιθετικότητα και το ρόλο του Ισραήλ μέχρι τη συμφωνία της Μέκας, το μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ και αν η χώρα μας έχει τελικά στρατηγικό βάθος. Κύριε Ευτυχίδη, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
5: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά να τα λέμε επιτέλους. Σε παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε είμαι στη διάθεσή σου για οτιδήποτε θέλεις.
4: Μια γενική ερώτηση. Όλοι βλέπουμε ταυτόχρονη κλιμάκωση σε, ας πούμε, Λίβανο, Ιράν, Ουκρανία. Ζούμε μια συγκυριακή αναταραχή ή την οριστική αναδιάταξη της μεταψυχροπολεμικής τάξης?
5: Θεωρώ ότι μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή μετάβασης από την μονοπολικότητα των ΗΠΑ στην πολυπολικότητα, η οποία όμως έχει και στο εσωτερικό της μια πολυδιάσπαση και αυτό ίσως είναι το επικίνδυνο που προκαλεί τα προβλήματα. Η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κλιμακώνει τις αντιδράσεις και κλιμακώνει την πορεία προς αυτή τη νέα πολυπολικότητα και τη νέα ηγεσία, τη νέα παγκόσμια δύναμη που πιστεύω ότι θα είναι η Κίνα με βάση όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.
4: Θέλω να περάσουμε λίγο στην τουρκική επιθετικότητα. Η Άγκυρα εμφανίζεται ταυτόχρονα ως συνομιλητής του ΝΑΤΟ, έτερος της Ρωσίας και προστάτης της Χαμάς. Είναι αυτό στρατηγικό βάθος ή κεροσκοπικό?

αναγκασμένη να συνάπτει συμμαχίες απλά για να έχει συμμάχους. Τι εννοώ? Θα παρατήρησες ίσως ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε ένα καλό σημείο ώστε να διαπραγματεύεται με όλους, αλλά το ζήτημα δεν είναι ότι μιλάς και διαπραγματεύεσαι με όλους, αλλά κατά πόσο αυτοί σου έχουν εμπιστοσύνη σε σχέση με αυτά που συζητάς μαζί τους. Δηλαδή βλέπουμε μια Τουρκία να στέλνει όπλα στην Ουκρανία, να τη θεωρεί στρατηγικό της εταίρο, να έχει στρατηγικό εταίρο τη Ρωσία, από την οποία κάνει τεράστιες εισαγωγές, φτιάχνει το ακουγιού με ένα τεράστιο έργο, ένα πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, να συνομιλεί με τις χώρες του κόλπου, να έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, να έχει άρεστες σχέσεις με Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, και από την άλλη να συνεχίζει το ίδιο μοτίβο σταθερού αναθεωρητισμού. Η Τουρκία στη διάρκεια της ιστορίας δεν έχει αλλάξει μετά το 1974 τη στάση της. Είναι ουσιαστικά μια μόνιμη αναθεωρητική στάση, η οποία όσο βρίσκει έφορο έδαφος, παύλα μία αντίδραση από πλευράς μας, προσθέτει και νέα στοιχεία. Το παρακολουθούμε και το τελευταίο διάστημα. Κύρια μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Άγκυρα θεωρεί ότι έχει ανέβει το γεωπολιτικό της βάθος, έχει αποκτήσει ένα νέο γεωστρατηγικό πεδίο με τις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί σε όλους τους τομείς. Αλλού τα καταφέρνει, αλλού φυσικά συναντάει αντιδράσεις. Είδαμε πριν δύο μέρες το Ισραήλ να βομβαρδίζει μια αεροπορική βάση μόλις 70 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα, στέλνοντας ένα σαφέστατο μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν θα ανοιχτεί να αποκτήσει σύνορα μαζί της για μέσω μιας στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία. Είναι λοιπόν μια δύναμη που ουσιαστικά αυξάνεται όσο δεν συναντάει μια σταθερή αντίδραση. Είδαμε ότι στη Συρία έγινε διακριτικά πίσω. Δεν επέλεξε να προχωρήσει τη σύγκρουση. Στη χώρα μας αυτό δεν συμβαίνει για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα έχει μια πολιτική τα τελευταία πολλά χρόνια που λέει δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν υποχωρούμε σε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα. Το δεν διεκδικώ τίποτα καθιστά ουσιαστικά τη χώρα μας έρνεο του τουρκικού αναθεωρητισμού. Δηλαδή κάθε φορά που η Τουρκία εγείρει ένα νέο ζήτημα ή προχωράει σε μια νέα κίνηση, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη τρέχοντας και ασθμένοντας να προλαμβάνει τις εξελίξεις. Είδαμε, η Τουρκία βέβαια έχει μια πολιτική σταθερά αναθεωρητική, αυτό το γνωρίζουμε, έχει μια πολιτική που δεν υποχωρεί σε ζητήματα που θέτει, ακόμη και σε καινούργια ζητήματα που εγείρει, γιατί τα περισσότερα ζητήματα γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν μπει στο πεδίο μετά το 1974, σταθερά και σταδιακά, και συμπληρώνονται κάθε φορά με μια καινούργια διεκδίκηση. Τη στιγμή που η χώρα μας ουσιαστικά τι κάνει, χαρακτηρίζει κάθε φορά παράνομη τη νέα διεκδίκηση, απευθύνεται σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θεσμοθετεί τις διεκδικήσεις της, μια που βλέπουμε να κοινοποιεί χάρτες και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, αλλά και στον ΟΗΕ, στην αρμόδια αρχή του ΟΗΕ. Κάθε φορά λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται στην θέση να τρέχει να προλάβει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αύριο η Τουρκία θελήσει να κάνει θερμό επεισόδιο, θα τρέξουμε να προλάβουμε το θερμό επεισόδιο. Δεν έχουμε μια σαφή, σταθερή πολιτική που να αποτρέπει ακριβώς την Τουρκία ως προς αυτό. Δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε, αν θέλετε, τους συμμάχους μας για το χαρακτήρα του νέου τουρκικού καθεστώτος, γιατί πλέον τίνει να λάβει χαρακτηριστικά καθεστώτος με ένα μόνιμο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος μπορεί να θεωρείται και να είναι ο αναμορφωτής της Τουρκίας. Όσοι έχουν άποψη για την Τουρκία, πραγματικά η Τουρκία έχει αλλάξει, αλλά από την άλλη εκφράζει ένα νέο

0: Οθωμανικό όραμα που ουσιαστικά προσπαθεί να αποκαταστήσει με κάποιο τρόπο τα σύνορα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είτε είναι στη Μέση Ανατολή, είτε είναι στα Βαλκάνια. Μπορεί να το καταφέρει? Η απάντηση είναι όχι, αν υπάρχει σταθερή ελληνική θέση και ελληνική αντίδραση.
1: Θέλω να περάσουμε λίγο σε μια άλλη δύναμη της περιοχής που λέγεται Ισραήλ. Όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, το Ισραήλ μετά τη Γάζα είναι διπλωματικά πιο απομονωμένο, αλλά στρατιωτικά πιο κυρίαρχο. Ο ρόλος του στην περιοχή είναι σταθεροποιητικός ή αποσταθεροποιητικός και τα ελληνικά συμφέροντα?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια συμμαχία βολική για εμάς στα πλαίσια των εθνικών μας συμφερόντων. Από την άλλη, αποδυναμώνει το σταθερό ελληνικό επιχείρημα περί διεθνούς δικαίου. Όταν μιλάς για διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να καταδικάζεις τις ενέργειες του Ισραήλ τόσο στη Γάζα, όσο και την κατοχή εδαφών της Συρίας, όσο και τους βομβαρδισμούς ενός ανεξάρτητου κράτους του Λιβάνου, και να έχεις μια σταθερή άποψη ως προς αυτό. Δεν μπορείς πρακτικά να μιλάς για διεθνές δίκαιο και να έχεις συμμαχία με ένα κράτος που το παραβιάζει σε όλες τις μορφές του. Θεωρώ ότι μιλώντας για το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το Ισραήλ του σήμερα, γιατί είναι η κυβέρνηση Νετανιάχου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχοντας τους κόλπους της μια σειρά από ακροδεξιούς υπουργούς, οι οποίοι δυναμητίζουν το κλίμα και φυσικά προκαλούν τεράστια ζητήματα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχει επιτευχθεί μια συμφωνία για τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει κατά καιρούς να τη βομβαρδίζει, το ότι δεν έχει αποδεχτεί ουσιαστικά το ειρηνευτικό σχέδιο, το ότι στο Λίβανο παρά την εκεχηρία συνεχίζει επίσης να βομβαρδίζει και να επεκτείνεται, το ότι στη Συρία συνεχίζει να κατέχει μέρος συριακού εδάφους στα υψώματα του Γκολάν και εκεί στις περιοχές των Μαρονιτών, αλλά και στη Δυτική Όχθη, όπου ο επικισμός φαίνεται να λαμβάνει πλέον διαστάσεις κρατικής πολιτικής, είναι ζητήματα που ουσιαστικά μας κάνουν να αναλογιστούμε αν πραγματικά αυτή η συμφωνία, αυτή η συμμαχία αποφέρει κέρδη. Στην ουσία πρακτικά μπορεί να αποφέρει, αλλά ξαναλέω, αποδυναμώνει τη μόνιμη ελληνική θέση περί διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή. Θέλουμε να είμαστε ισχυροί, προσπαθούμε να το κάνουμε με εξοπλισμούς και με συμμαχίες, αλλά θα πρέπει να έχει μια σταθερή σχέση απέναντι σε αυτό που λέγεται διεθνές δίκαιο. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα έλεγα ότι το Ισραήλ μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει πρόβλημα παρά τη συμμαχία που έχουμε σήμερα μαζί του και πρόσχερα μας χαρίζει αρκετά ωφέλη.
1: Πώς βλέπετε την συμφωνία της Μέκας μεταξύ Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν?
0: Καταρχήν να πω ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να αντιδρούμε υπερβολικά με όλα. Η Τουρκία έχει μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Πακιστάν εδώ και χρόνια. Έχει μια αντίστοιχη σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Αντιμετωπίζω λοιπόν την αμυντική συμφωνία που έγινε με τις ευλογίες των ΗΠΑ της Αμερικής, τη χαιρέτησε άλλωστε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ως ένα βήμα που διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο αμυντικά αυτές τις χώρες, με δεδομένη την αποχώρηση δυνάμεων των ΗΠΑ της Αμερικής από την περιοχή. Αυτό που ανησυχεί ίσως είναι το βάθος που δίνεται στη Τουρκία από τις ΗΠΑ και όχι τόσο η ίδια η αμυντική συμφωνία. Γιατί πραγματικά οι στρατηγικές σχέσεις Τουρκίας-Πακιστάν είναι σχέσεις που έχουν πολύ μεγάλο βάθος, κάνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, εκπαιδεύονται Πακιστανοί αξιωματικοί σε δομές της Τουρκίας. Το ίδιο γίνεται και με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία από την πλευρά της είναι η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Είναι η χώρα που αγοράζει αυτή τη στιγμή τα περισσότερα όπλα στον κόσμο και είναι χώρα που διαθέτει οικονομία ισχυρή που θα μπορούσε να στηρίξει και αμυντική βιομηχανία αλλά και στρατό. Από αυτή την άποψη είναι μια χώρα χρήσιμη και για το Πακιστάν που η οικονομία του είναι άθλια και για την Τουρκία που επίσης αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, μπορεί να διασφαλίσει ακόμη περισσότερες πωλήσεις όπλων. Υπάρχουν αυτές και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Η Ελλάδα οφείλει να έχει μια μόνιμη παρουσία. Πολλοί αντιδρούν στην παρουσία των Patriot στην περιοχή. Θεωρώ ότι είναι σωστή η παρουσία των Patriot στην περιοχή, γιατί χαρίζει ένα γεωστρατηγικό αποτύπωμα και στη χώρα μας, στη Μέση Ανατολή. Δεν συζητάω για τα επιμέρους ωφέλη, τα οποία είναι τεράστια. Είναι πάρα πολλές οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στην ελληνική οικονομία. Δεν δείχνει ότι μια τέτοια συμφωνία είναι δυνατόν να απειλήσει το οτιδήποτε. Υπάρχει ένας φόβος για το πυρηνικό αποτύπωμα που έχει το Πακιστάν. Θεωρούν κάποιοι ότι θα μπορούσε να συμβάλλει χαρίζοντας τεχνογνωσία στην Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Θα πω ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή πριν, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια η στρατηγική εταιρική σχέση Τουρκίας-Πακιστάν, είναι πάρα πολλά χρόνια η αμυντική συμφωνία που έχει η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν, στη βάση της οποίας και πακιστανικά στρατεύματα έχουν εγκατασταθεί στη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι σε κομμάτια της η συμφωνία δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν πρόκειται, για παράδειγμα, η Τουρκία να στραφεί απέναντι στους Χούθη που επιτίθονται σε σαουδαραβικούς λιμένες για να μην διαταράξει τις σχέσεις της με το Ιράν, ούτε φυσικά και το Πακιστάν. Επομένως, είναι μια συμφωνία με αμυντικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται να φέρει μεγάλες αλλαγές. Περιμένω ότι θα ενταχθούν και άλλες αραβικές χώρες αυτήν. Δηλαδή βλέπω τον Μπαχρέιν που έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Υπήρξε συνομιλία των Υπουργών Εξωτερικών του Μπαχρέιν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν και ενδιαφέρον για συμμετοχή. Θα ήθελε η Τουρκία να εντάξει και την Αίγυπτο και πιθανότατα να το δούμε στο μέλλον, δεν το αποκλείω. Η Τουρκία με την Αίγυπτο έχει καταφέρει να αποκαταστήσει σχέσεις, να έχουν στρατιωτική συνεργασία, να συμμετέχει η Αίγυπτος στο πρόγραμμα ανάπτυξης των τουρκικών μαχητικών ΚΑΝ και επομένως μπορεί να είναι μια φυσιολογική συνέπεια. Δεν πρόκειται αυτή η συμμαχία να έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη, αν θέλετε, αλλά και η γεωπολιτική κατάσταση. Δεν πρόκειται φυσικά να έρθει σε σύγκρουση και με την Ελλάδα, η οποία, ξαναλέω, θα πρέπει να συνεχίσει σταθερά να αναπτύσσει τις σχέσεις της με τον κόλπο.
1: Τώρα που είπατε κόλπος, από το Μάρτιο μέχρι τώρα έχουμε έναν πόλεμο που δεν πάει πουθενά. Νομίζαμε ότι θα είναι ένα γρήγορο πράγμα, όπως έγινε στη Βενεζουέλα, αλλά βλέπουμε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν δεν πάει πουθενά. Πού νομίζετε ότι θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά ήταν ένας παράνομος πόλεμος με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ούτε το Ισραήλ να επιτεθούν στο Ιράν, το οποίο υποκριτικά η διεθνής κοινότητα χαρακτηρίζει κακό καθεστώς, παίρνοντας παραδείγματα για τα δικαιώματα των γυναικών. Απλά να πω ότι όλη η περιοχή του Περσικού κόλπου είναι γεμάτη κακά καθεστώτα. Για παράδειγμα, στο Ιράν οι γυναίκες ψηφίζουν, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Στη Σαουδική Αραβία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ακόμη, ούτε δικαίωμα να πάνε σε πανεπιστήμιο. Αλλά η Σαουδική Αραβία είναι καλή, ή το Ιράν είναι κακό. Έχουμε λοιπόν αυτό τον παραλογισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με συντριπτικά πλήγματα απέναντι στους Ιρανούς, για να δούμε ότι το Ιράν αξιοποιεί το τεράστιο πυρηνικό όπλο που διαθέτει στα χέρια του και λέγεται στενά του Ορμούς. Να επαναλάβουμε και πάλι ότι από το Ορμούς περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 25% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου. Αντιλήφθηκε λοιπόν σύντομα το Ιράν και άρχισε να αντιδρά με ασύμετρα χτυπήματα. Δηλαδή κάθε φορά που δεχόταν ένα πλήγμα απαντούσε με το κλείσιμο των στενών, με χτύπημα σε κάποιο δεξαμενόπλιο ή σε κάποια υποδομή αντίστοιχων χωρών του Περσικού κόλπου, όπως είναι το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Τραμπ αντιλήφθηκε ότι θα έπρεπε να αλλάξει τη μορφή αυτής της πολιτικής που προσπάθησε να απεμπλακεί από αυτόν τον πόλεμο με μια εκεχηρία ανεφάρμοστη από την πρώτη στιγμή. Παραβιάστηκε το άρθρο 1 την πρώτη μέρα της εκεχηρίας και από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά από παλινδρομήσεις για να καταλήξουμε σήμερα σε αυτό που ονομάζει οικονομικό πόλεμο D-Day, οικονομική για το Ιράν. Τι προσπαθεί σήμερα να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, και θα αφήσω ανοιχτό το ερώτημα αν θα το καταφέρει. Το Ιράν, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα έχει μια μείωση του ΑΕΠ, του Εκαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, κατά 5,26% αυτή τη χρονιά, με έναν μέσο πληθωρισμό 67,68,9%. Στην πράξη ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι πάνω το 80% σύμφωνα με τους Financial Times και ο πληθωρισμός των τροφίμων έχει πλησιάσει το 130%. Ο Τραμπ με τις κυρώσεις προσπαθεί να μειώσει την ικανότητα αντίδρασης των Ιρανών. Πώς θα γίνει αυτό? Ήδη από την 31η Ιουλίου κανένα πλοίο δεν έχει φορτωθεί στην Ίσο Χάρκ με πετρέλαιο. Έχουν σταματήσει οι εξαγωγές και φυσικά όταν σταματάνε οι εξαγωγές αρχίζει να πιέζεται το συναλλαγματικό απόθεμα της χώρας. Αυξάνει λοιπόν την πίεση σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθεί να απενεργοποιήσει την Ιρανική οικονομία. Η Ιρανική οικονομία θα έλεγα ότι είναι πολυεπίπεδη. Υπάρχει η οικονομία των ιδιωτών που είναι μικρά μαγαζάκια, μικρές επιχειρήσεις, καφέ, εστιατόρια κτλ. Υπάρχει βιοτεχνίες που παράγουν ρούχα ή οτιδήποτε άλλο και υπάρχει φυσικά και το σκληρό κομμάτι της περσικής, της ιρανικής βιομηχανίας, το οποίο είναι συνδεδεμένο απόλυτα με τους φρουρούς της επανάστασης, δηλαδή τα πετρελαιοχημικά εργοστάσια, τα μεταλλευτικά εργοστάσια, είναι κομμάτια, η βαριά βιομηχανία του Ιράν, το κομμάτι των μεταφορών, το σύστημα μεταφορών, τα οποία εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή και τον πόλεμο. Για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος λοιπόν, θα πρέπει το Ιράν να μην διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να παράγει ενέργεια που θα τροφοδοτεί την βαριά του βιομηχανία με τα λευτοκιά και πετροχημικά εργοστάσια τα οποία θα κλείσουν, έτσι. Θα έχει να σταματήσει δυνατότητα να αντιδράει παράγοντας περισσότερα οπλικά συστήματα από ό,τι παράγει. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χώρες όπως η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Ρωσία, η Ιαπωνία είχαν αναπτύξει ένα πολύ καλό στρατιωτικό βιομηχανικό σύνολο το οποίο λειτουργούσε αυτόνομα, δεν χρειαζόταν τις εισαγωγές. Στη σύγχρονη τεχνολογία, στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε, για να παράγεις ένα βαλιστικό πύραυλο, είναι ανάγκη να εισάγεις κάποια πράγματα. Χρειάζεται δηλαδή να έχεις τα μέταλλα που το κατασκευάζεις, να έχεις κάποια υλικά εσύ, αλλά θα χρειαστείς ένα σύστημα ηλεκτρονικής καθοδήγησης, ένα τσιπ, τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που το Ιράν είναι υποχρεωμένο να αγοράζει από τρίτες χώρες και κύριε από την Κίνα, ας μην κρυβόμαστε. Προσπαθεί λοιπόν ο Τραμπ με την απειλή κυρώσεων να ακυρώσει ακριβώς αυτό το κομμάτι. Τόσο οι Ισραηλοί όσο και οι Αμερικανοί βρίσκονται πραγματικά σε ένα σοκ από τις δυνατότητες του Ιράν να αναπληρώνει πολύ σύντομα τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί γρηγορότερα από ό,τι τα αναπληρώνουν οι ίδιοι. Και εδώ ίσως οφείλεται και το φρενάρισμα ή στην κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. Το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχσί. Στην ουσία λοιπόν, προσπαθώντας να ακυρώσει αυτή τη διαδικασία παραγωγής οπλικών συστημάτων, ο Τραμπ, μεταφέροντας την πίεση κύρια στο λαό του Ιράν, γιατί πραγματικά οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες. Ο τομέας των υπηρεσιών απλά δεν υφίσταται, δηλαδή έχουν σταματήσει να λειτουργούν καφέ, εστιατόρια,

0: κάποιες βιοτεχνίες ρούχων έχουν αναγκαστεί να κλείσουν. Η οικονομία του Ιράν έχει γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, έχει απλοποιηθεί. Οι Ιρανοί συνεχίζουν να επιδιορθώνουν πλέον τα ρούχα τους. Δεν αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα, επιδιορθώνουν τα παλιά που έχουν. Έχουν περιορίσει και τις επιλογές στις αγορές τροφίμων ακόμη. Αυτή όμως η πίεση που έχει να κάνει με το ΑΕΠ, με το επίπεδο ζωής του μέσου Ιρανού, δεν αφορά τόσο την βιομηχανία και την στρατιωτική κυρία βιομηχανία που μας αφορά αυτή τη στιγμή. Επομένως, η απάντηση είναι ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταφέρουν να απενεργοποιήσουν, να θέσουν εκτός λειτουργίας την αλυσίδα που περιέγραψα πριν, ενέργεια, βαριά βιομηχανία, δυνατότητα αναπλήρωσης των οπλικών συστημάτων, τότε φυσικά ο πόλεμος θα φτάσει σε ένα τέλος. Διαφορετικά θα δούμε την ελπίδα Τραμπ να ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός, κάτι που δεν συμβαίνει. Οι Ιρανοί έχουν συνηθίσει τις κυρώσεις, ζουν υπό την επίρρεια των κυρώσεων όλο αυτό το διάστημα. Απλά η κατάσταση γίνεται λίγο πιο σκληρή. Επομένως, όποιος αντέξει, και το ζήτημα το θα αντέξει έχει να κάνει και με τους Αμερικανούς, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές από τη μία, πιθανότατα θα τις χάσει πλέον ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό δείχνουν οι ενδείξεις. Έχουμε την κακή κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας που οδηγείται σε μια κατάσταση πραγματικά στέρησης των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του εξωτερικού τους χρέους. Έχουμε μια μειωμένη, αν θέλετε, και ιδιαίτερα κοστοβόρα παραγωγή οπλικών συστημάτων που με μεγάλη ευχαίρεια χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στην αρχή του πολέμου. Όλα αυτά ασκούν μια πίεση και ειδικά όταν δεν υπάρχει στήριξη του αμερικανικού λαού. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μόλις 26% των Αμερικανών στηρίζουν αυτό τον πόλεμο. Αν λοιπόν ο Τραμπ κατορθώσει να κόψει τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Κίνας, Ιράν, Κίνας, Ρωσίας, τότε ίσως πραγματικά να δούμε το Ιράν να οδηγείται σε μια συμφωνία όπως τη θέλει ο Τραμπ. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε άλλη μια στρατηγική, ήταν και μια στρατηγική υποχώρηση των Αμερικανών.
1: Πολλοί μιλάνε και μου κάνει εντύπωση για άλλα κράτη, αλλά κανείς δεν αναφέρει τη Συρία. Η Συρία θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι που σκόπιμα δεν το αναφέρουμε. Ξέρετε, στη Συρία αυτή τη στιγμή γίνεται γενοκτονία χριστιανικών πληθυσμών. Κάποιος πρώην τσιγαντιστής είναι πρόεδρος της, αλλά γενικά οι δυτικοί δεν έχουν πρόβλημα με αυτό. Έχουν πρόβλημα με άλλους.
0: Άλλη μια υποκριτική αντιμετώπιση σε ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή, έχουμε ένα καλό καθεστώς, το οποίο ενισχύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ηγέτης του, που ήταν τζιχαντιστής, επιχειρημένος με 10 εκατομμύρια δολάρια, ο Αλ Τζολάνι, έχει αλλάξει όνομα, έχει γίνει Αλσάρα πλέον και γίνεται αποδεκτός στο Λευκό Οίκο. Έχουν αρθεί και οι κυρώσεις. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ενισχύει σε μια προσπάθεια ακριβώς η Συρία, που ήταν επί χρόνια συνδεδεμένη παλιότερα στο άρμα της Σοβιετικής Ένωσης και αργότερα της Ρωσίας, να αλλάξει κατεύθυνση, περνώντας, αν θέλετε, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, το βάζω στα εισαγωγικά, και να γίνει φιλοδυτική. Θεωρώ ότι η Συρία δεν έχει κυρίαρχο ρόλο πλέον στην περιοχή, δεν έχει τη δυνατότητα να έχει κυρίαρχο ρόλο, απλά μπορεί να γίνει το ουδέτερο εκείνο έδαφος, βρίσκεται ανάμεσα σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα, Λίβανος, Ιράκ, Ιράν λίγο πιο κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού, αν θέλετε, για την κυριαρχία περιφερειακών χωρών στην περιοχή, όπως είναι η Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία είχε σημαντικό ρόλο στην εκπαραθύρωση του Άσαντ, είναι αυτή που οργάνωσε ουσιαστικά τις δυνάμεις εκείνες που αντέδρασαν. Μια Τουρκία που τον καιρό εκείνο, αν θυμάστε όλοι, συνεργαζόταν και με τον ISIS, αγοράζοντας πετρέλαιο από αυτούς. Έτσι έκανε κάποιες μεγάλες δουλειές ο γιος του Ερντογάν. Και έχουμε φυσικά αυτόν τον παραλογισμό της αποδοχής του Αλσάρα, απλά γιατί Με αυτόν τον τρόπο η Συρία φεύγει από το ρωσικό στρατόπεδο και επιστρέφει στους κόλπους του σε εισαγωγικά πάλι πολιτισμένες δύσεις. Δεν πρέπει να μας παραξενεύουν τέτοια ζητήματα. Επιμένουν κάποιοι να βλέπουν βήματα μπροστά στη Συρία, αγνοούν το τι συμβαίνει με τους χριστιανούς της περιοχής και τα όσα συμβαίνουν. Προβάλλει και η Συρία ένα καθεστώς το οποίο επιμένει να λέει ότι ανέχεται τις μειονότητες και όλο αυτό για τους δικούς του καθένας λόγους το κάνει αποδεκτό. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Δεν φαίνεται να υπάρχει παρεμβατισμός, δεν φαίνεται να υπάρχουν κυρώσεις, αν θέλετε. Αντίστοιχα, αντίθετα μάλιστα, υπάρχει μόνιμη ενίσχυση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΟΗΕ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και από τη Ρωσία, η οποία έχει κάνει συμφωνίες για διατήρηση ενός μέρους των βάσεων, τόσο της αεροπεριοχής του Χουμέιμιμ, όσο και της ναυτικής βάσης του Ταρτούς, ένα μικρό κομμάτι βέβαια, δεν έχει το σύνολο που είχε παλιά, και αυτό βέβαια εξυπηρετεί, φαίνεται, τους πάντες αυτή τη στιγμή. Μια Συρία η οποία δεν εμπλέκεται στις εξελίξεις στο Λίβανο όπως παλιότερα, δεν εμπλέκεται στις εξελίξεις στο γειτονικό Ιράκ, ο ΆΙΣΙΣ, φυσικά είναι θετικό να υπάρχει και γι' αυτό βλέπουμε να αγνοούνται τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο μειονοτήτων. Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος που θέτει πάντα σε προτεραιότητα τα επιμέρους συμφέροντα. Και δυστυχώς το βλέπουμε, η Συρία είναι ένα τεράστιο παράδειγμα ενός καλού για τη Δύση καθεστώτος.
1: Πριν περάσουμε στην Ελλάδα, θα ήθελα να πάμε σε ένα μέρος που τα ξεκίνησε όλα και εδώ και χρόνια γίνεται πόλεμος στην Ευρώπη και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ή δεν θέλουμε να το πάρουμε χαμπάρι. Εννοώ ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Πού βλέπετε να καταλήγει όλο αυτό το πράγμα, διότι αυτή τη στιγμή, εκτός από τον πόλεμο με τα drones τον οποίο έχουμε, εκτός από διάφορους πρώην υπουργούς του Ζελένσκι που λένε ότι πρέπει να κάνει τις εκλογές γιατί έχει περάσει ο χρόνος, εκτός από διάφορα βίντεο τα οποία σκάνε, ακόμα και στο Facebook, με στρατιώτες να αρπάζουν διάφορους περαστικούς και να τους πηγαίνουν στον πόλεμο, πού βλέπετε όλο αυτό, ας πούμε, να πηγαίνει? Θα υπάρξει, ας πούμε, τέλος του πολέμου ή δεν υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα?
0: Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στον ορίζοντα. Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε αλλαγές στις τακτικές, εντυπωσιακές αλλαγές. Βλέπουμε να χτυπιούνται πλέον πολιτικές υποδομές και από τις δύο, πλευρές. Δηλαδή η Ρωσία να στοχεύει τα Γουάλμπερις, που είναι μια εφοδιαστική αλυσίδα ουσιαστικά πωλήσεων στο διαδίκτυο, και από την άλλη η Ρωσία να στοχεύει τα καταστήματα Ροζέτκα της Ουκρανίας. Προσπαθούν οι δύο πλευρές να πιέσουν σε τέτοιο βαθμό η μία την άλλη ώστε να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο. Μιλώντας με ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, έχω φίλους δυστυχώς που πολεμάνε και στις δύο πλευρές, μου λένε το εξής κοινό, ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη, μεν Ουκρανοί, ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ηγεσία μας, ούτε στους στρατηγούς μας. Πολεμάμε απλά γιατί επιτέθηκαν στο σπίτι μας. Και το ίδιο ακούς και από τους Ρώσους, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη στρατιωτική μας ηγεσία, ούτε στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή πολεμάμε υπερασπιζόμενοι, αν θέλεις, αυτό που τόσο καιρό έχει αναπτύξει η Ρωσία και το λέει ρωσικό κόσμο. Αν το δούμε από την άποψη μιας μειονότητας που βρίσκεται σε κίνδυνο, θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια αντίδραση της Ρωσίας η οποία ουσιαστικά έχει πιεστεί από τη Δύση. Όσοι θυμάστε τα γεγονότα, θα θυμάστε ότι πριν ακριβώς από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία είχε στείλει μια επιστολή σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, βάζοντας ορισμένα ζητήματα σχετικά με την Ουκρανία. Αυτό λοιπόν, η συμφωνία που σήμερα θα μπορούσε να είναι τέλεια για να υπογραφεί τον καιρό εκείνο, δεν της έδωσε καμία σημασία. Είναι το ΝΑΤΟ επέμενε όλα αυτά τα χρόνια να αγνοεί τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα, δεν είναι μια μικρή χώρα. και αναγκάστηκε, θα έλεγα, να μπει σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι πολύ παράλογος. Και γιατί είναι παράλογος? Γιατί ουσιαστικά η Ρωσία πολεμάει με ένα λαό που είναι αδερφός λαός για την ίδια. Να θυμίσω σε όλους ότι ακόμη και σήμερα τουλάχιστον 7 εκατομμύρια Ουκρανών ζουν και εργάζονται στη Ρωσία σε μια περίοδο πολέμου. Από την άλλη βλέπουμε έναν κόσμο που έχει πλέον κουραστεί. Στην Ουκρανία σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και στη Ρωσία αρχίζει να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες, μια από τα χτυπήματα έχουν επεκταθεί και σε μεγάλες πόλεις. Οι Ουκρανοί σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, να ανασυνταχθούν ή να διατηρήσουν και τις θαλάσσιες οδούς, κάναν την προηγούμενη εβδομάδα μια πρόταση εκεχηρίας τουλάχιστον στη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ρώσοι φυσικά δεν την αποδέχτηκαν. Χθες είχαμε και ένα χτύπημα δύο πλοίων που μετέφεραν όπλα στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί με τη σειρά τους χτυπάνε το λιμάνι του Νοβόρωσης. Έτσι έχουμε και τα πλήγματα, αν θέλει, σε δύο ελληνικά δεξαμενόπλια. Και ουσιαστικά φαίνεται να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος μέχρι τουλάχιστον η Ρωσία κύρια να επιτύχει τους μίνιμους στόχους που έχει βάλει ο πρόεδρος Πούτιν. Ο Πούτιν θεωρεί ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα αποτελέσει γι' αυτόν μια ήττα. Θέλει επομένως να καταλάβει τις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει στο έδαφος τους. Αυτό που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι ως έκφραση κάθε φορά που καταλαβαίνουν μια νέα πόλη, ένα νέο χωριό, μιλάνε για απελευθέρωση. Ουσιαστικά μιλάμε για ουκρανικό έδαφος, βέβαια καμία απελευθέρωση δεν συμβαίνει. Και από την άλλη υπάρχει η στάση ενός κουρασμένου πολιτικού συστήματος και βαριά διεφθαρμένου, όπως αυτό της Ουκρανίας, η οποία αναγκάζεται ουσιαστικά πλέον να έχει εγκλωβιστεί και να αμήνεται απέναντι στη Ρωσία. Αυτό θα έπρεπε να κάνει, να το σκεφτούμε. Η Ουκρανία δέχεται επίθεση, είναι ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρισμένο κράτος με αναγνωρισμένα σύνορα, σύνορα που έχει αποδεχτεί η Ρωσία. Ο ίδιος ο Πούτιν υπόγραψε τη Συμφωνία Καθορισμού των Συνόρων το 1993 όταν επισκέφθηκε το Κίεβο. Επομένως, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή φως στον ορίζοντα. Και με δεδομένο μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν βολευθεί, αν θέλεις, με αυτόν τον πόλεμο φθοράς απέναντι στη Ρωσία, που μειώνει τη δύναμή της, της δημιουργεί τεράστια ζητήματα και ουσιαστικά τη βγάζουν από το κάδρο ενός δυνητικά μεγάλου αντιπάλου στο μέλλον.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα. Συνήθως αυτή την ερώτηση την κάνω σε πολλούς, άρα θα την κάνω και σε εσάς. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο βασικός εχθρός της Ελλάδος?
0: Ο βασικός εχθρός της Ελλάδας είναι το πολιτικό της σύστημα, αγαπητέ Κανέλο. Στην περιοχή μας φυσικά ο κύριος αντίπαλος είναι η Τουρκία. Δεν είναι ούτε η Ρωσία, ούτε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Είναι ο κίνδυνος της χώρας μας προέρχεται εξ ανατολών από την αναθεωρητική πολιτική μιας Τουρκίας που επιδιώκει για τον εαυτό της τα μέγιστα πλεονεκτήματα. Δεν θα διέκρινε άλλον αντίπαλο της χώρας μας, δεν θα διέκρινε όμως ούτε και σοβαρούς συμμάχους. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε τις συμμαχίες που πρέπει. Κάποιες πολύ διαφημισμένες συμμαχίες βλέπουμε να καταραίουν. Δεν έχουμε μια ορθή πολιτική. Αδυνατούμε να καταλάβουμε ότι ο σκληρός σημερινός κόσμος κινείται κύρια από τα συμφέροντα, εθνικά συμφέροντα του καθενός. Για τις μεγάλες δυνάμεις πάντα έτσι ήταν. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι και μικρότερες δυνάμεις κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς ουσιαστικά, ξαναλέω, να σέβονται τους διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο. Ο μεγαλύτερος λοιπόν αντίπαλος, αυτός που δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις απειλές εξ ανατολών, παραμένει το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα, δυστυχώς.
1: Θεωρείτε ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει καταλάβει ακριβώς που βαίνει ο κόσμος με αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται σαν να είναι 10 χρόνια πίσω, μην σας πω και 20.
0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν θεωρώ ότι κάποιος πολιτικός ενσυνείδητα κινείται ώστε να προξενήσει κακό στην πατρίδα. Δηλαδή κανένας δεν ασχολείται με την πολιτική για να κάνει κακό ή να προξενήσει προβλήματα στην πατρίδα. Είναι ακριβώς όλο το διαμορφωμένο πλαίσιο που τον οδηγεί σε μια συμβιβαστική πολιτική. Είναι το φοβικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει αυτή η χώρα. Μην κάνουμε αυτό, γιατί μπορεί να υπάρξει περίπτωση να συμβεί αυτό, που ακριβώς κρατάει δέσμιο το πολιτικό μας σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της χώρας μας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πλήρως. Ουσιαστικά θα λέγαμε, μιλώντας για δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα, θα βάζαμε τεράστια ζητήματα, γιατί βλέπουμε πραγματικά ότι η ουσία της αμφισβητείται, μια που όλα τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν στην αρχή ενός αρχηγού, ο οποίος αποφασίζει, διορίζει, χαράσει πολιτική. Επομένως, έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, αδυνατίζοντας τη δημοκρατία μας, να διαμορφώσουμε συνθήκες με πολιτικούς υποτελείς των εκάστοτε αρχηγών, πολιτικούς διαλλακτικούς απέναντι στους μεγάλους κινδύνους και φοβικούς ως προς τη λήψη αποφάσεων.
1: Είπατε για φοβικά σύνδρομα. Ξέρετε, μετά τα μνημόνια, οι περισσότεροι Έλληνες δεν βλέπουν με καλό μάτι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, κάποιοι τη βλέπουν, θεωρούντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή. Εσείς πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα ήταν καλύτερα να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι πως έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το παλέψει από μέσα, ή να βγει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Κανένα όποιος βγαίνει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Αυτό στην περίπτωσή μας ισχύει απόλυτα. Επομένως είναι καλύτερα στο Μαντρί παρά εκτός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καμία περίπτωση η ένωση που θα θέλαμε. Όχι μόνο οι Έλληνες, είναι πολλοί Ευρωπαίοι που σκέφτονται το ίδιο σε εμάς. Είναι όμως και μοναδική προοπτική μας. Οφείλουμε λοιπόν να παλέψουμε για να αλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να αποχωρήσουμε από αυτήν. Θα είναι τεράστιο σφάλμα οποιοδήποτε επιλέξει να φύγει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τώρα που είπατε λύκος, ξέρετε, στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, είναι ο κύριος αντίπαλος. Αυτό δεν είναι λίγο οξύμορο?
0: Προφανέστατα. Και ακριβώς εκεί, αν θέλετε, έγκυται και η τεράστια υποκρισία. Δηλαδή έχουμε μια Τουρκία που είναι σύμμαχος μας στο ΝΑΤΟ, που χρησιμοποίησε νατοϊκά όπλα και όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να εισβάλλει και να κατέχει το 37% μιας χώρας που σήμερα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυπριακής Δημοκρατίας. Και παρόλα αυτά κανένας δεν αντιδράει. Η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας όχι απλά είναι μέλος, πριν από λίγο καιρό είχε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιδεικνύει, αν θέλετε, αντανακλαστικά τέτοια που να πιέζουν την Τουρκία πρώτον να αποδεχτεί την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί όπως ξέρεις η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν επιτρέπει τον ελιμενισμό κυπριακών πλοίων, δεν επιτρέπει τα κυπριακά αεροσκάφη να προσγειώνονται στα αεροδρόμια της, δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, που είναι μια συμμαχία που τίνει να γίνει και πολιτική και στρατιωτική, οικονομική ήταν στην αρχή, έτσι. Αντί λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, χαϊδεύει την Τουρκία, την ενισχύει με κάθε τρόπο, προσπαθεί να την βάλει στο σύστημα ασφαλείας της και όλο αυτό εμείς, ξαναλέω, το παρακολουθούμε χωρίς να έχουμε τις πρέπεισες αντιδράσεις. Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να πείσει την Ευρώπη για την Τουρκία και δεν το επιδιώκει κιόλας με τον τρόπο που χειρίζεται τα ζητήματα. Δυστυχώς θα δούμε πάρα πολλά σε αυτό το επίπεδο, γιατί ακόμη και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει μια Ευρώπη η οποία πρέπει να έχει αξίες τις οποίες εμείς τις έχουμε ξεχάσει, και υπάρχει και η Ευρώπη των μεγάλων συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την Ευρώπη των μεγάλων συμφερόντων, η οποία αγνοεί την επιθετικότητα της Τουρκίας, αγνοεί την κατοχή της Κύπρου και αντίθετα συνεχίζει να θεωρεί αναγκαία την Τουρκία για την ασφάλειά της. Είναι αυτό που λέμε, η Ευρώπη επιθυμεί αυτή τη στιγμή να βάλει τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και αυτό, ξαναλέω, έχει να κάνει κύρια με το δικό μας πολιτικό σύστημα, με τις τεράστιες ευθύνες που φέρανε τη χώρα σε ένα σημείο απόλυτης υποταγής σε οικονομικά κέντρα, με τα μνημόνια που έχουμε καθιερώσει. Είναι ένα σύστημα που σε μια πορεία μετά την, από την Χούντα και μετά τη μεταπολίτευση, δυστυχώς δεν κατάφερε να ορθώσει ένα ανάστημα απέναντι σε αυτό που λέγεται σήμερα Ευρώπη. Αυτή είναι η ουσία. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε την Ευρώπη που θέλουμε. Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια Τουρκία μόνιμη απειλή και μάλιστα να την ξεπλένουμε κατά διαστήματα με σύμφωνα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας, με κινήσεις συνδιαλλαγής, οι οποίες βέβαια δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου στο παιδί.
1: Πόσο κοντά είμαστε σε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, όχι μόνο σαν Ελλάδα, αλλά και σαν Κύπρος?
0: Είναι στο χέρι της Τουρκίας. Δεν είναι η Ελλάδα που θα προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο. Είναι η Τουρκία που όταν επιλέξει για άλλη μια φορά, όπως έκανε στα Ίμια με την Τζιλέρ τότε, θα προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο, ακόμη και στρατιωτικά, ώστε να, αν θέλετε, να μειώσουμε τις συνέπειες. Ουσιαστικά, ακόμη και τα στρατιωτικά επεισόδια που προκαλεί η Τουρκία, τα κάνει σε ένα πλαίσιο σταθερό, όπου προσπαθεί να θεσμοποιήσει, νομιμοποιήσει, παύλα νομιμοποιήσει, τις διεκδικήσεις της. Όσο την αφήνουμε, όσο δεν κάνουμε τα αυτονόητα, δηλαδή να χαράξουμε γραμμές βάσης, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, να καθορίσουμε ΑΟΣ, είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όσοι λοιπόν δεν προχωρούμε σε αυτά, γιατί εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις ή εκτιμούμε ότι υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να επιτεθεί στη χώρα μας, δυστυχώς έτσι θα είναι η κατάσταση. Δεν θα αλλάξει πουθενά. 100 το αφήγημα της κυβέρνησης ότι πήραμε 40 Ραφάλ, παίρνουμε 4 Μπελαρά, θα πάρουμε τα F-35, φυσικά και αυτά χρειάζονται, αλλά χρειάζονται όχι μόνο για να υπάρχουν, να τα βλέπουν, αλλά για να χρησιμοποιούνται. Όταν λοιπόν τα έχουμε μόνο ως κομμάτι αποτροπής, δηλαδή θα σας χτυπήσουμε, αλλά εσείς έρχεστε, κάνετε τις βόλτες σας στα χωρικά μας ύδατα, αφιζητείτε την κυριαρχία μας, την οποία δεν την προφυλάσσουμε με τους νόμιμους τρόπους, τότε ακριβώς δεν θα αποτραπεί ποτέ η Τουρκία από τις διεκδικήσεις απέναντι στη χώρα μας.
1: Έχει η Ελλάδα στρατηγικό βάθος και όραμα?
0: Ίσως είναι κάτι που απουσιάζει. Η σταθερή ελληνική θέση, δεν διεκδικώ τίποτα, δεν παραχωρώ τίποτα, εκφράζει μια στασιμότητα, λιμνάζοντα ύδατα, σε μια περιοχή που διαρκώς μεταβάλλεται είτε με ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων, είτε και από εσωτερικές κινήσεις. Εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε εδώ που είμαστε και, αν θέλετε, προσπαθώντας μέσω συμμαχιών να δημιουργήσουμε ένα αποτύπωμα στην περιοχή, το οποίο όμως δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.
1: Όχι, το λέω διότι επειδή είμαστε σε έναν κόσμο που όλο αλλάζει και γίνεται πολυπολικός και η οικονομική δύναμη πηγαίνει προς την Ανατολή, προς την Κίνα, βλέπω ότι οι χώρες οι οποίες διεκδικούν μια θέση στο μέλλον έχουν ένα αφήγημα. Καλό ή κακό, παράξενο ή λογικό, έχουν ένα αφήγημα. Όπως για παράδειγμα η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, το Ισραήλ με το μεγάλο Ισραήλ, το Ιράν με το μαρτύριό του, η ΗΠΑ, με αυτό που θέλουν να κάνουν γενικά, τεχνάτο και πολλά θέλουν να κάνουν, ΗΠΑ, δεν ξέρω τι θα βγει στο τέλος. Η Ελλάδα μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα αφήγημα, διότι στο τέλος αυτά τα οποία μου λένε και διάφοροι που μιλάω είναι γιατί να υπάρχει Ελλάδα σαν Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να λείψει, γιατί αν θέλεις είναι η χώρα που έχει γεννήσει αυτό που λέμε πολιτισμό σήμερα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να φύγει. Δυστυχώς απουσιάζει, αν θέλεις, ένα όραμα για τον ελληνικό λαό. Είναι κάτι που έχουμε περιορίσει πολιτικές μας δυνάμεις σε μια μικροπολιτική επιδομάτων συγκρούσεων οικονομικού χαρακτήρα, αρνούμενες. Καμία πολιτική δύναμη σήμερα δεν δίνει ένα όραμα και ένα στρατηγικό πλαίσιο για την Ελλάδα του αύριο. Το να μιλάμε για Ελλάδα 2.0, 3.0, να συγκρουόμαστε για, για τους μισθούς ή οτιδήποτε, αρνούμενοι, αν θέλεις, να τοποθετηθούμε σε βασικά ζητήματα αυτής της χώρας, όπως είναι το δημογραφικό, γιατί εκεί θα παρατηρήσω ότι δεν έχουμε δει από κάποιον μια σαφή πρόταση αντιστροφής της κατάστασης. Εσύ ζεις στην Αυστραλία, θα μπορούσες να είσαι εδώ. Υπάρχουν χιλιάδες Ελλήνων που φεύγουν μία φορά και έκτοτε δεν ξαναγυρνάνε, για πολύ ευνόητους λόγους, ακριβώς γιατί έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο δεν έχει όραμα, δεν δίνει προοπτική και δεν οδηγεί πουθενά. Μπορεί να αναστραφεί αυτό, ναι, αλλά θα πρέπει και εμείς οι Έλληνες να μάθουμε να συζητάμε μεταξύ μας. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμη. Συνήθως περιοριζόμαστε στη διαφωνία μας, αποφεύγοντας όσο διάολος το λιβάνει τα κοινά ορώματα και την κοινή στρατηγική ανάπτυξη.
1: Ίσως ο μόνος τρόπος να ενώσει τους Έλληνες είναι να μην τους το πεις.
0: Ναι, προφανέστατα. Προφανέστατα.
1: Κύριε Στοιχίδη, έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, να σε ευχαριστήσω για την συζήτηση. Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω εσύ πώς θα τη δουν οι τηλεθεατές σου. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Κύριε Ευτυχίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να φτάσει σε περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Εσείς τι πιστεύετε, έχει σήμερα η Ελλάδα στρατηγικό όραμα ή απλώς διαχειρίζεται κρίσεις? Γράψτε μου στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

Ήταν μια σύνθεση του Νίκου Μαμακάκη με τίτλο «Δύσκολα χρόνια» από τα μυστικά τραγούδια του Μιχάλη Γκάνο. Και εδώ φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτες, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Από τον Ηλία το Διακλαπρινό καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη.